0: πάσκυλε.
1: Λάδι, παρακαλώ, ετοιμάτε οι κουφάτες να ετοιμάζονται. Ολιγόλεπτη στάση στο σταθμό του Ουλιανού Κλάδη, για λόγους δρομολογίου.
0: Όχι, το αυτό.
1: We will be stopping at Ουλιανού Κλάδη for a few minutes due to scheduling.

Σε λίγα λεπτά θα φτάσουμε στην Κατερίνη. Επιβάτες για Κατερίνη να ετοιμάζονται, παρακαλώ.